0: κομπίτε να ψηλά και μπέτσε.
1: Ένα ενθυρώνει και ο κοτζόρου να εγκαναζένω όταν είπα και ράμα κοτζόμα αγάς κάζει και μήτε να χειλά χειλά τσέβε.
2: Κάνε νιούν και γουρε να τάει ο νότα να πασα τσόρα γραμμό. Ατζόμα αγάς κρίντι τάπ κάζει και μήτε να χειλά χειλά και μπέτ εν τάζει και φέλ.
3: Ατζόμα αγάς κρίντι τάπ κάζει και μήτε να χειλά χειλά και μπέτ. Κάνε νιούν και γουρε να τον ξέλε. Είναι λοιπόν που κομίτ κόνα μητσέρ.
4: Να γω φέστας εν κόγε τα τσόμε να γαστέτει τε ταπ κάσιτ κάσιτ εν τάτια φέμ και μήτε να ξύλα τζεπέτ.
5: Παχούτ κάσιτ και μήτε να ξύλα ξύλα τζεπέτ εν τάτια φέμ φέστο εμε σουάντο.
6: Ατσόμε ακάς και μήτε τα κάσιτ κάσιτ και μία ξύλα τζεπέτ. Κούμα να τον αγγλε ντόμιλ και αγανού ερε τα πιο σιέν μερε κτήρα.
7: Υπέτ σνάιπα εν λεπ κατάβα ρίβα φαμίλια γάσιτ και μήτε να γμα έτνε ξύλα ξύλα. Βάνο 2.2 εν λεπ κρίτσο κάοντε λοαντιάνε σαπ κάοντε κατάβα και μόνο λοαντ.
8: Νομίζω κλείνω να γεμπέρε από το μάγα στο τουκέτα από κάσι, κάσι, και μη τενά ψίλα, τσεπέ.
9: Αδέν, όνει φιτζέ, αγαμάρι, έγκριε, γκέτ, κάσι, μπέγιο, αγαμ, αγαστε το τουκέτα από κάσι, κάσι, και μη τενά ψίλα, τσεπέ.
0: Βέρα, νε βέρα.

Καταπραστέταμετε. Κυπραστέ ο άγωπα μέτα απ' κυλάντη στη Λαγκατή, νεπα ακούκουε τα βασίμα του έτε τρέκ λοκέσιον εμπομόζο κονό εμπομέτ. Λάκουε τα βι, και εκεί κοσίρτα Ντέβιτ Αγμαρσέλα Μουτάι. Τούπτσε τα παστά Μπένα Ντρόνο, Καρολίν, αντιμινιστρέτα Λέωνα Ντρόνο, ακαμπιτρίς και πουάν. Μητέρα μπένε βαλίβανε τα μπίλιτ. Μπίλη τα ψηφτά λεκτέ του τίκα που νορένιε καρόν κάση τα πάνγουαν τα ρηγητήπτε αράβε τα ψηφίτ και νινί κομιέτε σάι της απνευαπίετε εγκανίσε τα ψήμα του ετα Αφρικαν Gospel Unity Church κίνε μου πορτανί εγκάση τα μου τα ρηγητήπτε μαγέν και αράβε τα ψηφίτ και νινί ξηφτά λεκτέ τα βλήτε in mission ως πτώλα και εγκονόρ που πετούνο το και εγκάκο κουέ τα ψήμα του ετα εμπέστε να παραπαταρετέ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
arawetab sisit kenyini kongete sait 7 nebo bet eng kanisetab simatwet Africa Gospel Unity Church. Kinemu bortanyi eng kasitab mut tarikit 21 arawetab sisit kenyini.